0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Η ώρα είναι τρεις.
2: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλό.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

άδεια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Και τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

30 χρόνια Love 97,5. Would you dance if I asked you to dance?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά. And you can dance. For inspiration.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Stay my brother away. Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5. 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
7: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικά. Αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Πολύ πολύ καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους από όπου και αν μας ακούτε. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5 και αυτή είναι η τελευταία καλημέρα αυτής της σεζόν. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούλιου και μαζί με αυτόν κλείνουμε και εμείς αυτή την όμορφη σεζόν. Για άλλη μια χρονιά ήμασταν λοιπόν μαζί σας εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας, παρέα με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Η αλήθεια είναι ότι προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, να ξεκουραστούμε και εμείς λίγο και να επιστρέψουμε από Σεπτέμβρη δρυμύτεροι, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει. Ελπίζω οι τελευταίοι λοιπόν που πάτε διακοπές, όλοι εμείς του Αυγούστου, να έχουμε έτσι βαλίτσες απλωμένες πάνω στα κρεβάτια μας, να προετοιμάζουμε ήδη τα πραγματάκια μας, να κάνουμε πολύ όμορφα σχέδια για τον Αύγουστο, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε όσους έχετε επιστρέψει στην Αθήνα και έχετε ολοκληρώσει τις διακοπές σας, γιατί είσαστε και αυτοί, να μην σας ξεχνάμε, η Αθήνα είναι κούκλα τον Αύγουστο, παιδιά, θα περάσετε υπέροχα εσείς εδώ, ακόμα και αν εργάζεστε, και είμαστε έτσι σε αυτό το mood σήμερα, οπότε θέλουμε να μας στείλετε τα τελευταία σας μηνύματα για αυτή τη σεζόν, τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, τις ευχές σας, ιδέες για καλοκαιρινές έτσι αποδράσεις που μπορεί κάποιοι να μην έχουμε σκεφτεί ακόμα ή να μην έχουμε οργανώσει κάτι, 694-711-11. Είναι λοιπόν Σάββατο 25 Ιουλίου, είναι λίγο μετά τις 10. Περιμένουμε λοιπόν τα σχόλιά σας και στο ημερολόγιο μου κοιτώντας, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, παιδιά, ότι σαν σήμερα, το 1983, αγέννητη ήμουν εγώ, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, παιδιά, είχε διοργανώσει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο να ξέρετε ότι τότε ανταποκρίθηκε 70.000 κόσμου. Εκεί λοιπόν μαζί του εμφανίστηκαν η Διονύση Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντό. Έγινε χαμός, είχε κλείσει όλη η Βουλιαγμένη, όλη η Αθήνα, και πραγματικά θα ήθελα να επαναληφθούν αυτές οι εποχές, να επιστρέψουμε έτσι λιγάκι σε αυτά και να γίνονται πολύ ωραία πάρτι σε κάθε σημείο της χώρας μας. Έτσι λοιπόν νοσταλγικά ξεκινάμε και για σήμερα το υπέροχο μουσικό μας ταξίδι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, επιστρέψαμε εδώ στην παρέα σας. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12 περίπου θα είμαστε παρεούλα. Σταύρος Γκογκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Γιατί πρέπει να κάνω ειδική αναφορά στον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για όλα αυτά τα υπέροχα που ακούτε και μας ταξιδεύει έτσι πολύ όμορφα σε μονοπάτια των 80s, των 90s, του Millennium που αγαπάμε πάρα πολύ να ακούμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα μήνυμα από τον Άγγελο που μου ήρθε. Σας έλεγα ότι σαν σήμερα είχε γίνει το 83 εκείνο το περίφημο πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη. Μου λέει λοιπόν ο Άγγελος ότι έχει πάει σε αυτό το πάρτι. Ήταν εκεί λοιπόν και δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Άγγελε, πόσο χρονών είσαι? Θέλω να μας τα στείλεις όλα εδώ. Μ' αρέσει που έτσι οι ακροατές μας είναι από διάφορες ηλικίες και σας αρέσουν πάρα πολύ, μου στέλνετε οι μουσικές επιλογές που έχουμε επιλέξει σήμερα. Είπαμε, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Θέλουμε να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Θέλουμε να έχουμε και αυτή την ωραία διάδραση μαζί σας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν για αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι ωραία πράγματα θα συμβούν στην Αθήνα, στην Αττική γενικά και φυσικά στην Επίδαυρο που αγαπάμε πάρα πολύ έτσι να σας ταξιδεύουμε και μέχρι εκεί. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Ειρήνη του Αριστοφάνη, λοιπόν, εκεί σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Ήθελα πάρα πολύ να δω αυτή την παράσταση, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα. Δεν θα καταφέρω να φτάσω, παιδιά, μετά, γιατί έχω υποχρεώσεις. Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, λοιπόν, ήδη από χθες και σήμερα, φυσικά, με ένα μεγάλο κάστ ηθοποιών και ζωντανό χορό. Όσοι οδεύετε προς την Επίδαυρο ή σχεδιάζετε να πάτε το απογευματάκι, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, να πω ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη πράξη μουσικού θεάτρου από τον συνθέτη Κορνίλιο Σελαμσή και το σκηνοθέτη Χάρη Φραγκούλη εκεί στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου και από χθες ήταν και σήμερα λοιπόν το 1961. Και να πούμε σε όσους είσαστε εδώ στην Αθήνα ότι στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός αυτό το Σαββατοκύριακο θα φιλοξενηθούν συναυλίες και μουσικά αφιερώματα εντελώς δωρεάν, όπως και στο Λαγονίσι, παιδιά. Υπάρχει το Λαγονίσι Music Art Festival, διεξάγεται εκεί στο Ανοιχτό Θέατρο στην Οδό Κύπρου στο Λαγονίσι και σήμερα λοιπόν κλασική μουσική, σύγχρονος χορός και ρεσιτάλ φυσικά με ελεύθερη είσοδο 9 η ώρα το βράδυ. Λαγονίσι Music Art Festival. Να περάσετε υπέροχα. Επιστρέφω σε λίγο με πολλά περισσότερα.

0: Ναι, λοιπόν, έχετε δίκιο, γιατί πολλοί μου στέλνετε ότι συζητάμε πάρα πολύ για διακοπές, ενώ υπάρχετε κι εσείς, παιδιά, που είσαστε ακόμα στην Αθήνα, θέλετε να περάσετε εδώ, ωραία, στην πόλη μας, να σας πούμε όμορφες ιδέες, ή είστε κι εσείς που έχετε ολοκληρώσει τις διακοπές σας ήδη, έχετε επιστρέψει στην πόλη, οπότε δεν θέλετε να μιλάμε άλλο για αυτά, θέλετε να μιλάμε για ωραία πράγματα που μπορούν να συμβούν εδώ, κοντά μας, στη γειτονιά μας, λοιπόν. Προσέξτε τώρα, επειδή καλά όλα αυτά και καλές ιδέες, αλλά και το οικονομικό είναι ένα θέμα, εγώ επανήλθα για να σας προτείνω κάποιες ακόμα έτσι προτάσεις, παραστάσεις και συναυλίες, οι οποίες είναι εντελώς δωρεάν και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και θα πάρετε τον αέρα σας και είναι έτσι και πολύ ενδιαφέρουσες όλες. Καταρχάς να μιλήσω για το Ζάπιο. Απόψε λοιπόν, όσοι είσαστε εκεί τριγύρω στην Αθήνα, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, κάτω από το φως της Ακρόπολης λοιπόν, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Ο σπουδαίος λοιπόν Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ φωτίζει τις ρίζες ως έναν κοινό πολιτιστικό ιστό που συνδέει ανθρώπους, τόπους και αιώνες. Καταπληκτική λοιπόν από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ συναυλία, ζωντανά στο Ζάπιο απόψε λοιπόν. Αν θέλετε, εντελώς δωρεάν μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Επίσης θα σας πάω μέχρι τη Γλυφάδα, όσοι έτσι είσαστε νότια. Ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ τις παραστάσεις και αγαπάτε και την πόλη σας. Εκεί λοιπόν υπάρχει το φεστιβάλ Γλυφάδας. Για απόψε έχω να σας προτείνω μια εξαιρετική παράσταση, την Ιφηγένεια ή ένα βλίδι. Μετά την θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Α της Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 λοιπόν και ο σκηνοθέτης ο κύριος Τρούμπος φέρνουν την παράσταση Ιφηγένεια ή ένα βλίδι του Ευρυπίδη στο Φεστιβάλ Γλυφάδας. Εντελώς δωρεάν λοιπόν, ψάξτε το και απόψε παρακαλώ να είσαστε εκεί. Και για τα παιδάκια σας, η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου με την εμπειρία των 20 και πλέον ετών στα παιδικά θεάματα και τις συμμετοχές της σε πάρα πολλά φεστιβάλ της χώρας μας κάθε καλοκαίρι, μεταφέρει φέτος στη σκηνή το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μενέλαο Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Όσοι το έχουμε διαβάσει, το έχουμε λατρέψει, θα ήθελα να το δω και εγώ, έτσι να γίνουμε και πάλι παιδιά όλοι μας. Από τον Αλέξανδρο Ρίγα λοιπόν σε σκηνοθεσία στο φεστιβάλ Γλυφάδας και αυτό αύριο παρακαλώ. «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», ψάξτε το, να είσαστε εκεί, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και επιστρέφω σε πολύ λίγο να τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Το ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Ταξιδεύουμε μουσικά μαζί σας για άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα. Αρκετοί είσαστε στα αυτοκίνητά σας για έναν υπέροχο προορισμό, για να δροσιστείτε, να κάνετε έτσι κανένα μπανάκι μας. Δεν ήταν, αλλά οι περισσότεροι έχετε πάει για ψώνια, γιατί ετοιμάζεστε, είστε εκείνοι του Αυγούστου που πάτε διακοπές Αύγουστο και ετοιμάζεστε τώρα, ετοιμάζετε βαλίτσες, οπότε κάνετε τα τελευταία σας ψώνια. Είναι λογικό, είναι Σάββατο. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή τύχη, γιατί πραγματικά θέλει λίγο υπομονή το να ψωνίζει σαββατιάτικα με αυτή τη ζέστη, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καιρός λίγο ήταν άστατος αυτές τις μέρες, μας τα χάλασε λιγάκι και εύχομαι οι διακοπές σας να πάνε μια χαρά. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για τα άστρα και τα ζώδια όμως, γιατί να πούμε ότι έχουμε μπει στην εποχή του Λέοντα και ενώ μέχρι τώρα ήμασταν έτσι λίγο πιο ήρεμοι, έρχεται αυτή η εποχή αστρολογικά να μας κάνει να το ρίξουμε λίγο έξω. Αλλάζει λοιπόν πραγματικά τις καταστάσεις, έφυγε και ο ανάδρομος Ερμής, οπότε όλα θα είναι καλύτερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα ζώδια. Τι σημαίνει αυτή η εποχή του Λέοντα? Για τους κρυούς καταρχάς σημαίνει ενθουσιασμός και πάρα πολύ φλερτ και πάρτι, θέλω να σας πω. Οπότε μέχρι τις 22 Αυγούστου γλεντήστε το. Για εμάς τα ταυράκια, εντάξει, λίγο θα αρχίσουμε να κινητοποιηθούμε, να νιώθουμε ευχαρίστηση και να κάνουμε νέα πράγματα, οπότε είναι πολύ θετικά και για μας τα πράγματα αυτό το μήνα. Οι δίδυμοι λοιπόν δεν θα μείνετε σπίτι, θα δικτυωθείτε πάρα πολύ, θα γνωρίσετε πολλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους. Οι καρκίνοι, βγαίνετε λίγο από το comfort zone σας και έτσι γεμίζετε με αυτοπεποίθηση. Αφήνετε λίγο το σπίτι σας και γίνεστε λίγο πιο τολμηροί. Τώρα για τα λιοντάρια, τι να πω ρε παιδιά, είναι η ώρα να λάμψετε. Λοιπόν, έχετε αυτό το χάρισμα να κάνετε ό,τι θέλετε, μια καταπληκτική ενέργεια, μια επιθυμία και μάλιστα θα τα καταφέρετε σε ό,τι και να κάνετε. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες αυτή την περίοδο που σας έρχονται. Να είσαστε τολμηροί, να λέτε ναι. Τώρα για τους παρθένους. Θέλω να σας πω ότι λίγο κάπως επιβαρύνεστε, γιατί δεν έχετε πολύ όρεξη να βγείτε έξω και αυτή η περίοδος έτσι λίγο σας σωθεί προς αυτό, οπότε πιεστείτε λίγο και βγείτε. Τα για τους ζυγούς, φιλίες έρχονται στο προσκήνιο λοιπόν, οπότε θα περάσετε πάρα πολύ καλά ανάμεσα σε φίλους και σε διάφορες ωραίες προσκλήσεις. Οι σκορπιοί τώρα έτσι λίγο δυσκολεύεστε αυτή την περίοδο, γιατί σας δοκιμάζει λίγο, ειδικά στη δουλειά και στις σχέσεις αυτή η περίοδος του Λέοντα, ενώ τα άλλα ζώδια έτσι κάπως τα ευνοεί. Οι τοξότες, εντάξει, ταξιδεύετε και πειραματίζεστε, τι άλλο θα κάνετε άλλωστε. Η εγώκερη αυτή την εποχή σας προσκαλεί έτσι να αφήσετε χώρο για την ευχαρίστηση. Οπότε κι εσείς αφήστε λίγο τη δουλειά και βάλτε λίγη τρέλα στη ζωή σας. Η υδροχόη λοιπόν ενδυναμώνεται τις σχέσεις σας, να ξέρετε. Οπότε είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ουσιαστική περίοδος για εσάς και κλείνω με τα ψαράκια, όπου ο Λέων σας υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι μικρές συνήθειες έχουν σημασία. Οπότε οργανώστε καλύτερα τις μέρες σας και αφήστε χρόνο και χώρο για να κάνετε αυτά που πραγματικά αγαπάτε.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

ηλεκτρικά πλάσματα, οι 17ρηδες και οι 18ρηδες που περίμεναν πώς και πώς τις βάσεις. Ανακοινώθηκαν λοιπόν, ξέρω ότι αγωνιούσατε όλη αυτή την περίοδο. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε όλους σας. Ακόμα και αν δεν πετύχατε αυτό που θέλατε, την πρώτη σας επιλογή, να ξέρετε ότι η ζωή σας επιφυλάσσει πάρα πολλά. Όχι απλά τίποτα δεν τελείωσε, αλλά δεν έχει καν αρχίσει. Οπότε μην απογοητεύεστε για τίποτα. Η ζωή θα σας πάει εκεί που πρέπει. Πρέπει να την εμπιστευτείτε λοιπόν την ίδια τη ζωή, όπως έλεγε και ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης στα Φθηνά Τσιγάρα, σε αυτή την υπέροχη έτσι, ταινία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι βγήκαν οι βάσεις. Αξίζει να σχολιάσουμε ότι υπάρχει μια εκτόξευση στα πολυτεχνεία. Σαφώς άνοδος στις ιατρικές σχολές, μια σταθερότητα στις νομικές σχολές, αναμενόμενο είναι και αυτό. Μπορώ να πω ότι μου έκανε εντύπωση το ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα οικονομικά. Έτσι αυξήθηκαν λίγο οι βάσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως είχαν πέσει. Επειδή προέρχομαι και από αυτό το πεδίο, μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα νέα παιδιά πλέον στρέφονται προς τα εκεί. Και το άλλο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι σχολές ψυχολογίας. Η αλήθεια είναι πως έχουμε περάσει έτσι σε αυτή την πίστα που λέω εγώ, του να ψαχνόμαστε λίγο παραπάνω με τον εαυτό μας. Επίσης η ψυχολογία έχει εφαρμογή και σε πάρα πολλά άλλα πεδία, και στις εταιρείες δηλαδή, και στο ανθρώπινο δυναμικό, και σε διάφορες αξιολογήσεις και στην εγκληματολογία, και παντού δηλαδή η ψυχολογία έχει μία εφαρμογή πέρα από το ότι επισκεπτόμαστε έναν ψυχολόγο. Οπότε βλέπουμε ότι όλη αυτή η τάση λοιπόν του να στρεφόμαστε λίγο περισσότερο προς τον εαυτό μας και να μας ανακαλύπτουμε και να καταλαβαίνουμε καλύτερα γιατί μας συμβαίνουν κάποια πράγματα, όλο αυτό το πράγμα αποτυπώνεται λοιπόν και στα νέα παιδιά, που όλο και περισσότερα έτσι δήλωσαν την ψυχολογία ως πρώτη τους επιλογή. Ευχόμαστε λοιπόν ό,τι καλύτερο. Αυτό που είναι στενάχωρο και θέλω εγώ να σχολιάσω από τις βάσεις έτσι που ανακοινώθηκαν, είναι ο μεγάλος αριθμός των κενών θέσεων, παιδιά, σε πανεπιστήμια. Υπάρχουν 10.000 θέσεις, συγκεκριμένα για να είμαι πιο ακριβής 9.600, που έμειναν κενές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία επηρεάζει αρνητικά όλον αυτό το χάρτη των βάσεων. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Και, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, ας πούμε και τη δική μας πρόταση, πολιτικοί δεν είμαστε, αλλά ας καταργηθούν επιτέλους αυτές οι πανελλήνιες που μόνο άγχος προκαλούν στα παιδιά, σε παιδιά που έχουν όνειρα και που σίγουρα στα 17 τους χρόνια δεν γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Ελπίζουμε λοιπόν σε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Σας στέλνουμε τα φιλιά μας λοιπόν και μην ξεχνάτε να πιστεύετε στα όνειρά σας και όλα θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ναι, λοιπόν, είμαστε εδώ στην παρέα του Love 97,5 για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο και μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, το τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και για μία ώρα περίπου θα είμαστε εδώ παρεούλα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11. Να μας στείλετε λοιπόν τις ευχές σας, τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Να σας αποχαιρετήσουμε έτσι όμορφα αυτό το τελευταίο Σάββατο της σεζόν και αύριο φυσικά θα είμαστε εδώ 10 το πρωί για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θέλω λοιπόν να σας πω, επειδή μου λέτε πολύ για τη ζέστη, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα παιδιά, δεν έχουν έρθει μεγάλοι καύσωνες στην Αθήνα, να μην γκρινιάζουμε, η αλήθεια είναι. Οπότε αυτό που θέλω να προσέχετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ενυδάτωσή σας και γενικότερα να μην τρώτε βαριά. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στην ψυχολογία και στη διάθεση και στο να αισθανόμαστε ανάλαφροι και στο να μην ζεσθενόμαστε. Οπότε έχω να σας προτείνω έτσι πάρα πολύ ωραίους γκουρμέ συνδυασμούς από φρούτα, τυριά, διάφορα λαχανικά που είμαι σίγουρη πως όλοι έχετε στο ψυγείο σας, κάτι μπορείτε να κάνετε και είναι το κατάλληλο έτσι συνοδευτικό, να το πω έτσι, για το ποτό σας. Δηλαδή είσαστε στη βεράντα σας, πίνετε ένα κρασάκι, πίνετε ένα άπερολ, ένα κοκτέιλ, κάτι τέλος πάντων ένα αναψυκτικό και θέλετε κάτι να τσιμπολογάτε. Αφήστε λοιπόν τα βαριά πράγματα και ακούστε με προσεκτικά. Νούμερο 1 είναι ο κλασικός συνδυασμός που όντως δεν αρέσει σε πάρα πολλούς, αλλά παιδιά είναι το καρπούζι με τη φέτα. Το ξέρω ότι είναι μια κλασική ελληνική συνήθεια, δεν χάνει ποτέ, σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου η φέτα ή αυτός ο συνδυασμός, αλλά πολύ λάτρες. Καρπούζι με φέτα λοιπόν το λένε όλοι οι διατροφολόγοι. Είναι πάρα πολύ υγιεινός λοιπόν συνδυασμός. Ενυδατώνεστε, περνάτε πάρα πολύ ωραία έτσι τρώγοντάς το και πραγματικά συνοδεύετε το ποτό σας. Επίσης τώρα άλλη συνταγή είναι το πορτοκάλι με γιαούρτι και δυόσμο, παιδιά. Αν σας αρέσει το γιαουρτάκι λοιπόν και βάλετε λίγο πορτοκάλι και δυόσμο, γίνεται σαν γλυκό να ξέρετε και είναι ένας αναζωογονητικός συνδυασμός. Άλλος τώρα συνδυασμός έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ και προτείνω να το φτιάξετε. Είναι αγγούρι με χούμους. Φτιάχνετε λοιπόν χούμους σαν dip και κόβετε φέτες από αγγούρι και τα βουτάτε μέσα στο χούμους. Είναι μια τραγανή και πολύ ελαφριά επιλογή. Νομίζω ότι εμένα είναι η αγαπημένη μου απ' όλα. Τώρα έτσι κάτι πιο γκουρμέ, μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης και αν σας αρέσουν οι φράουλες θα τις συνδυάσετε με σπανάκι και καρύδια. Βάζετε δηλαδή σε ένα μπολ, σε ένα πιάτο και φτιάχνετε μια δροσερή σαλάτα γεμάτη αντιοξειδωτικά. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ η φραουλίτσα με το καρύδι και το σπανάκι, είναι εξαιρετικός συνδυασμός. Τώρα νομίζω ότι το πεπόνι με το προσούτο το ξέρετε όλοι, είναι έτσι premium συνδυασμός για το απόγευμα. Οπότε και αυτό είναι μια λύση αν έχετε προσούτο και κάτι που ενδεχομένως να μην ξέρετε είναι το σέλερι, να το συνδυάσετε με κρέμα Φιλαδέλφια, με μια κρέμα χαμηλών λιπαρών τέλος πάντων. Το σέλερι είναι ουσιαστικά στερεό νερό, οπότε καταλαβαίνετε ότι τρώγοντάς το πραγματικά θα ενυδατωθείτε και θα νιώσετε υπέροχα. Επιστρέφω με δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λοιπόν, με ρωτάτε, η αλήθεια είναι, για την Οδύσσια. Γιατί σας αρέσει πάρα πολύ το θερινό σινεμά, το έχουμε συζητήσει εδώ πάρα πολλές φορές. Σας πρότεινα την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ ωραίες ταινίες και είμαι σίγουρη πως όλοι έχετε τρέξει να δείτε την Οδύσσια. Την είδα λοιπόν και η άποψή μου είναι ότι ο Νόλαν το πήγε ένα βήμα παρακάτω αυτό το ομοιρικό έπος και προσέγγισε έτσι τους ήρωες από την ανθρώπινη πλευρά τους. Συνεπώς, προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά γνωρίζω ότι οι απόψεις διείστανται λοιπόν. Οπότε, εγώ θα σας πρότεινα να τη δείτε την ταινία, γιατί αξίζει, είναι από τις καλύτερες. Από εκεί και πέρα όμως, όντως, σέβομαι και όλους εσάς που λέτε ότι δεν σας τρέλανε. Ενδεχομένως είχατε προσδοκίες μεγάλες από τον Νόλαν, θα πω εγώ. Τώρα, θέλω να σας πω για κάτι πολύ ωραίο που συμβαίνει στη Ρώμη και ελπίζω και εμείς έτσι να υιοθετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία εκεί του Δημάρχου. Είναι ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο Δήμαρχος λοιπόν της Ρώμης, ο οποίος, επειδή όπως καταλαβαίνετε η Ιταλία πλήττεται από καύσωνα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η Δημοτική Αρχή λοιπόν εκεί της Ρώμης αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν προβολές σε 11 κινηματογράφους που διαθέτουν κλιματισμό. Γιατί? Για να μπορούν οι άνθρωποι που δεν έχουν κλιματισμό στο σπίτι να καταφεύγουν εκεί σε αυτούς τους χώρους και την ίδια στιγμή να περνούν και όμορφα βλέποντας μια πολύ όμορφη ταινία. Σε 11 κινηματογράφους λοιπόν το έκανε αυτό ο Δήμαρχος, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ μεγάλοι και δεν είναι μόνο μία φορά η προβολή την ημέρα, είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το έκανε για να εξυπηρετήσει έτσι αρκετούς. Από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει ήδη να εφαρμόζεται και θα συνεχιστεί μέχρι την 5η 4 Αυγούστου. Αν τυχόν βρεθείτε εκεί καμιά βόλτα προς τη Ρώμη και εσείς, να ξέρετε ότι θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια δωρεάν ταινία σε έναν υπέροχο κλιματιζόμενο χώρο. Επίσης σε δημόσιες βιβλιοθήκες το έχει κάνει αυτό και είπε ο Δήμαρχος ότι θα προβληθούν πολύ ωραίες ταινίες και οι πρόσφατες, έτσι που πηγαίνει ο κόσμος και πληρώνει. Οπότε τουλάχιστον ρε παιδιά, αφού δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, ας βρούμε έτσι όμορφους τρόπους να περάσουμε ωραία και να αξιοποιήσουμε κιόλας κάποιους χώρους οι οποίοι έτσι είναι δημόσιοι και γιατί όχι να το κάνουμε και εμείς στην Αθήνα μας αυτό, αν και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και θα ψάξω κι εγώ να δω τι ωραία πράγματα έτσι συμβαίνουν δωρεάν στην πόλη μας για να μπορείτε κι εσείς να περάσετε όμορφα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, επιστρέφω λοιπόν με όμορφες ιδέες και φυσικά να σχολιάσουμε αυτά που εσείς μας θέλετε.

Και επειδή δεν είναι μόνο η Ρώμη, η πόλη εκείνη που προσφέρει δωρεάν προβολές σε θερινά σινεμά σε πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες για τους πολίτες, είμαστε και εμείς. Και ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν έχει φροντίσει, έχει προνοήσει γι' αυτό. Το ψάξαμε λοιπόν επειδή μας ρωτήσατε και βρήκαμε ποιες είναι οι δωρεάν θερινές προβολές ταινιών στην Αθήνα και σε ποια σημεία γίνονται λοιπόν. Προσέξτε, σημειώστε. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ειδικά όσοι είσαστε εκεί προς τα νότια, μην χάσετε τις δωρεάν προβολές που έχουμε αυτές τις ημέρες σε πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Επίσης, να πούμε, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Γκουγκλάρετε λοιπόν για το ποιες είναι οι δωρεάν προβολές και σε όλα τα δημοτικά πάρκα. Είμαι σίγουρη όπου και αν βρίσκεστε, σε όλους τους Δήμους, κάτι καλό θα συμβαίνει στη γειτονιά σας. Αυτό το διάστημα λοιπόν μπορείτε να παρακολουθήσετε γνωστά musical αλλά και οικογενειακές ταινίες και για τους μικρούς μας φίλους. Πάμε λοιπόν στο Park Your Cinema του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί λοιπόν φιλοξενεί αφιέρωμα σε musical κάτω από τα αστέρια στο Ξέφωτο. Εκεί λοιπόν θα προβάλλονται. Να πούμε το Dream Girls σήμερα, απόψε, και οι 8 γυναίκες του Φρασουά Οζόν στις 31 Ιουλίου, παρακαλώ. Οπότε ψάξτε το. Παράλληλα, να ξέρετε ότι υπάρχουν και παιδικές προβολές στο Park Your Cinema Kids με έμπνευση από καλοκαιρινές ιστορίες. Τώρα στις δημοτικές προβολές και σε διάφορες γειτονιές, να πούμε ότι ο Δήμος της Αθήνας, ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής, στο Συνεσχολείο Θανάσης Βέγκος, ο Δήμος της Αθήνας σε διάφορα πάρκα και πλατείες προσφέρουν ελεύθερη είσοδο σε διάφορες δημοφιλείς ταινίες για όλους. Και θα κλείσω με το The Art Foundation, όπου εκεί λειτουργεί ένα νέο film club με προβολές ανεξάρτητων ταινιών. Έχει ξεκινήσει ήδη και μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου θα έχει δωρεάν προβολές. Αυτά λοιπόν από εμάς και θα επιστρέψουμε με πολύ ωραίο θέατρο, με Δελφινάριο και Μάρκο Φερλή, να σας ταξιδέψουμε μέχρι εκεί γιατί πολύ τον αγαπάτε. Να δούμε λοιπόν τι έχει σκαρώσει ο Μάρκος για φέτος.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ακούς Love 97,5.

Εντάξει, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο Μάρκο Σαφερλή. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτής της σεζόν. Είναι το τελευταίο Σάββατο λοιπόν του Ιουλίου και θέλουμε να σας πούμε ότι ο Μάρκος έτσι είναι στα καλύτερά του, όπως κάθε χρονιά βέβαια. Έχει μια πολύ ωραία παράσταση φέτος στο Δελφινάριο που τη λέει «Γελάς», εμπνευσμένο φυσικά και από το γέλιο που μας προσφέρει, αλλά και από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Οπότε «Γελάς» από το Μάρκο Σαφερλή. Γελάς σίγουρα, έχω να πω εγώ, στο Δελφινάριο, σε αυτό το χώρο που έχουμε αγαπήσει, είναι ανοιχτός, οπότε έτσι αν μια μέρα έχει και λίγη δροσούλα κιόλας, πραγματικά περνάτε πάρα πολύ ωραία στο Δελφινάριο. Επίσης να είσαστε συντονισμένοι, γιατί όπως και την εβδομάδα που μας πέρασε, δίνουμε κατά καιρούς και διπλές προσκλήσεις εδώ στον Love 97,5, οπότε να μου είσαστε alert για να κερδίσετε κι εσείς. Η νέα επιθεώρηση λοιπόν «Γελάς» έρχεται με ξεκαρδιστική σάτιρα, με ανατρεπτικά σκέτς και άφθονο γέλιο που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Πραγματικά είναι μια καλοκαιρινή θεατρική εμπειρία που δεν θέλετε κάθε χρόνο να χάσετε. Πάρτε τα παιδάκια σας που τόσο πολύ αγαπούν τον Μάρκο Σεφερλή και αν έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος τα πάντα, η αλήθεια είναι πως όσες φορές τον έχω επισκεφτεί, παιδιά, δεν γίνεται να μην περάσεις καλά στο Μάρκο. Αυτό είναι, τι να πω, είναι το μόνο βέβαιο. Οπότε είναι μια πρόταση και αυτή. Για όλους εμάς που ακόμα έτσι έχουμε ξεμείνει στην Αθήνα, να πούμε ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα είναι ο Μάρκος εκεί στο Δελφινάριο. Οπότε, αν δεν προλαβαίνετε αυτές τις μέρες, μπορείτε να πάρετε την παρέα σας, την οικογένειά σας, τα παιδάκια σας και μέσα στον Αύγουστο, αλλά και στις αρχές Σεπτέμβρη. Και εδώ θα είμαστε εμείς να τα ξαναπούμε γι' αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Να διαβάσουμε τα τελευταία σας μηνύματα και να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας αφήνω προς το παρόν στις υπέροχες μουσικές επιτυχίες διαχειρός Σταύρου Γκογκόπουλου. We'll be right back.

Παιδάκια μου, αγαπημένα και αγαπημένες, αυτό ήταν και για σήμερα. Επιστρέψαμε έτσι να σας πούμε μια τελευταία καλημέρα και να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Κάντε τις βουτιές σας, τα μπάνια σας, τις βόλτες σας, τα ψώνια σας σήμερα, γιατί είναι ανοιχτά και τα μαγαζιά. Όλοι εσείς που ετοιμάζεστε να φύγετε τον Αύγουστο για διακοπές, είμαι σίγουρη ότι αυτές τις τελευταίες μέρες προσπαθείτε να ψωνίσετε, να οργανωθείτε, να ετοιμάσετε βαλίτσες, να κλείσετε εκκρεμότητες, τα πάντα όλα. Οπότε απολαύστε αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι το τελευταίο και για εμάς για αυτή τη σεζόν. Θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς αύριο. Με το καλό λοιπόν, 10 αντάν το πρωί θα είμαστε εδώ στην τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Στέλνετε εσείς λοιπόν τα δικά σας μηνύματα, δεν σταματάτε, στο 694-711-11 και αύριο θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε έτσι τα λεγόμενά σας. Ο Σταύρος Γκογκόπουλος ήταν στην παρέα μας απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, υπεύθυνος για όλα αυτά τα υπέροχα που ακούσατε. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο το πρωί και εσείς δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ στον Love 97,5 για την non-stop οι μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και φυσικά το Millennium παίζουν εδώ. Ελληνικά και ξένα παιδιά τα καλύτερα, δεν θα βρείτε καλύτερη μουσική συντροφιά. Έχει ζέστη, είναι καλοκαιράκι, αλλά είμαστε εδώ να σας δροσίσουμε μουσικά. Αυτά λοιπόν από εμάς, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Τα λέμε αύριο το πρωί να πιούμε τον πρώτο πρωινό καφέ της ημέρας. Από όλους εμάς, γεια σας και χαρά σας. We'll be right back.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
4: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
3: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
4: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
3: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
11: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο, συνεχίζουμε.

Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: πολλά.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. Love
1: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
2: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
1: Ακούς Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Love 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Η σημερινή μας συνάντηση είναι λίγο ξεχωριστή, γιατί είναι η προτελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. Και θέλω να σας πω πόσο χαρούμενη είμαι που είχα τη χαρά να μπω στην παρέα του Love 97,5 και να μοιράζομαι μαζί σας κάθε Σαββατοκύριακο τα τραγούδια που αγαπάτε και επιλέγετε εσείς. Έχουμε όμως ακόμα δύο εκπομπές μπροστά μας, οπότε δυναμώνουμε την ένταση και ξεκινάμε τη σημερινή αντίστροφη μέτρηση. Στο νούμερο 10, Patti Smith με το «Because the Night». Και αμέσως μετά, στο νούμερο 9, Chris Isaac με το Blue Hotel.

Καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια, αλλαγή παραστάσεων και φυσικά βαλίτσες. Κι εγώ αυτές τις μέρες βρίσκομαι ακριβώς σε αυτή τη φάση. Προσπαθώ να αποφασίσω τι θα πάρω μαζί μου και τι τελικά θα καταλήξει να ταξιδέψει χωρίς να το χρησιμοποιήσω ούτε μία φορά. Γιατί αύριο, αμέσως μετά την τελευταία μας εκπομπή, φεύγω κι εγώ για τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Και σας λέω την αλήθεια, ανυπομονώ. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολλή μουσική μπροστά μας. Στο νούμερο 8, Κακά κορίτσια με το Γεια σου. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 7, 2002 GR με το Δεν είσαι έρωτας εσύ.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω και τον φετινό μου προορισμό. Αυτή τη χρονιά επέλεξα να κάνω ένα μεγάλο tour στην Κρήτη. Είναι ένα ταξίδι που ήθελα να πραγματοποιήσω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φέτος βρήκα επιτέλους την ευκαιρία να το κάνω. Θέλω να γνωρίσω όσο περισσότερα μέρη μπορώ, να δοκιμάσω υπέροχες κρητικές γεύσεις, να ανακαλύψω μικρά χωριά και φυσικά να απολαύσω τις πανέμορφες παραλίες του νησιού. Αν έχετε και καμιά καλή πρόταση, την ακούω με μεγάλη χαρά. Πάμε όμως ξανά στη μουσική. Στο νούμερο 6, Asia με το Hit of the Moment. Και αμέσως μετά, Queen με το I Want It All, στο νούμερο 5.

Εγώ λοιπόν σας είπα που θα περάσω τις φετινές μου διακοπές. Εσείς όμως, πού θα σας βρει το φετινό καλοκαίρι? Σε κάποιο νησί? Στο χωριό? Στο εξωτερικό? Ή μήπως θα κάνετε μικρές αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber του Love 97,5 στο 694-711-11 και πείτε μου τον φετινό σας προορισμό. Ποιος ξέρει, μπορεί να πάρω και καμιά ιδέα για το επόμενο ταξίδι μου. Συνεχίζουμε τώρα με την τελική τετράδα. Στο νούμερο 4, Σάκης Ρουβάς με το «Θέλεις ή δεν θέλεις». Και αμέσως μετά, στο νούμερο 3, Frankie Valli and the Four Seasons με το «Begging».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στις δύο πρώτες θέσεις και στο τέλος της προτελευταίας εκπομπής της φετινής σεζόν. Στο νούμερο 2, Prince and the Revolution με το Kiss. Και στην κορυφή του σημερινού Top 10, οι Λαθρεπιβάτες με το Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για την παρέα, τα μηνύματα και την αγάπη που μου δείξατε όλη αυτή τη χρονιά. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία να είμαι μέλος της οικογένειας του Love 97,5. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Κυριακή, στις 6 το απόγευμα για το τελευταίο Top 10 της σεζόν, πριν αποχαιρετιστούμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τότε, να περάσετε υπέροχα και να μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: You can go to Harvard.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Silk Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Μόνο στον Love 90,5.

and you can dance for inspiration.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πες κάτι να ακούσω, πες κάτι να ακούσω, πες κάτι να ακούσω, over.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
1: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Βρε το μάλακα, αν την ξέρει καλά τη δουλειά του αυτό.
2: Μόνο στο Love 97,5.
1: Ακούγεται σταθερά, over τώρα, over.
3: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Η Εύα έχει απόψε ασβέτε.
2: Τι έχει?
1: Ασβέτε. You know ασβέτε, χρόνια μου.
2: Δεν με βρε κορίτσι μου, να φωνάξω και να γελιτώ.
1: Ναι.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Μόνο στον Love 97,5.
2: Party έχω.
1: Ασβέτε. Just wonderful.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Θάνος Καλλύρης και ακούω Love 97,5 Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: στους 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Monster Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Οι καλές εποχές έχουν επιστρέψει.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10.

0: live!
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου, ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat, όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
4: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Τζάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

χρόνια Love 97,5. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.